0: είναι στους 20 σου θελουλάτε, κοντέντο με τα 20 θέλαμε. Να μας το καλύτερο. Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. Δεν θέλω πάλι λίγο έρθει να σας μουσικανάτε. Πάλι πάπι, μια καμαερέντια τα μουσικανάτε. Για τσάιτα, κριτικούν από μια όπα ψαρίς παρδιμανάτα, για τσαφίρκανγκη. Μια κατακατού χρόνια με νησκάνγκη, ερέντια τα μικόνε, η μασούπτε ερέντια καμαναθιάν στον ίσο. Τσαϊμάντα παγινένει πάπι. Παγινένει πάπι πέδω, σε συνεργάτη γνωκά το ρίταμα, σε αγιά και ερέτια του κουσικαμά. Θέλω καταλαβαίνω έτσι. Νίκο, σου το απάδω, νίκο, σου το ασύπτω, τώρα νίκο έχω να πάρω, και να καταλαβαίνω έτσι. Η νιουγούτσι, κάου θα ήταν και η παγούνια εικόνα, καλή τσάι τραβάχου τώρα που πει, γιώργαν τσίγν, πα εικόνα κανιά τσάρι, νιουγούτσι και γλέτσα πει, νιουγούτσι και διόσπερ, yo consigo que hay tiempo de eso a mi alcance, o sea, yo le dije tierra. Pero cinchita mi trabajo, escanchi, dorita, Dios va. Cinchita. Su fracaso, su saque, mana nunca trabajo, ni maminga, ni ma, punta puse que escamanta su novio, novia, ta, cada vez que me den eso, dormitita la nama, rico son. Su fatal accidente se alcanza, cada vez que su guata se alcanza. Chayka yuyachin prueba mi casca, su maikitikan hierro o maikitikan uxata mi dingapo mi casca yachin. Chaytuta tayuarene mi, mana yukap dirkuido manta kancho, yukunchik asa buskizeska manta, yehala karmu chaviska manta, prenota duruta prenaska manta, chay canidia bolasca manta, y líquido tu colisca manta, vuelta tu coco que mana avanzarca, freno mana avanzarca, o coma se prensi, janta con aguama, yo concho coma sacrificando. Nunca papi, nunca mamita juxircani, nunca juxircani, dora se aquí pima, caspa de zapisquerca, se aquí sacrificando. Γασολίνα, καλό που είσαι βουδιάκο, γασολίνα στο τόπο, τσάσιμα τα κυρίχνα. Και εγώ σας ζωξιρκάντσι, καμπαρτσιά και άτσικα φακυρίσκα μάντα, ζυκυρίσκα μάντα, κατανόγω σπιτάλπι, ήμα τα μαναβάσικα, νήμα μανατοκούσικα, αμπίσικα τσάκι παγαλυκάντσι, που ακάσω. Καλό σπιτάλ μας αμορκάντσι, η Θαλομέ, που είχα πει καρκάνγι, y chay que yo capis 15 días para acercar al hospital que cuidaspa y chay xina maquipis faqui, chaquipis faqui, bonito Dios cuide. Chay que calca demasiado yo capaca tapuna xa monta Dios. Y momanta xa rangi, yo capa joventut manta canta servicicani, con ambis manas obten más de cani. Y manas aquiriscanchi, joten salta cusico cuscanchi y trabajascanchi. Άσπα το μανατσαλικάντσι, πεόρου άθι το μανατσαλικάντσι, πέρο τραβακασκάντσι. Τραβακασκάντσι, πούντα, τα εταιριώτα μανιάσπα, μάνα ουάτας από την 9 άνιος τε ασπίτα τα μαϊδίν τη ακούντι αντέχνες. 9 άνιος του άσα, διόστον το παγινήν ιδιώστα, διακαργάνι, διακάσπα, σε κούρσου κούνα πικάσπα, su bioidentidad, su calidad de mejoramiento de vida, chalingapaca, kikin duño huasca micharin mecanismo. Chaita yuyaspa samurkani, avión pesamokospa, mayor samokospa, pechaita chayamospa nercani, huasca trabaspa. Y más no manacharicanchi, pero sí charicanchi canconata. Cancona, yuko kikona, yuka cuñados, cuñadas, familias, vecinos, y hasta Chalicani, Michael, mi trabajar con comunidad con una alma de corazón, Samorca, Shuwatape, Kaiwatitaka, Huayka, Ratito, Raspas, aquí de Canici. Chay, un canine, mi conanca. Dios, un canine, ni mamanadí de tiengas, ni cambar ni tuco y con acu. Si can Dios manda verdaderamente nadie, Dios que a tuco y can trabajasca también. Si bien shujo y malane son banco prima tamicón, interés, chasna, uspa chugan, yuca manchaita vas. Yuca ando y camanzaron mes de diciembre en la shujo igual toque samorcansi, samuspa cabicaspa, de pensman mantacuski y usted prima leer que lo hemos pegado a la y ver cansi caíta ni apunta la cansi. Mercantil, manacustizar, y un cutaca, negocio de cagadís, un taipi, su tienda, trabajo, mispa, chayo y un apurado, mercantil, y chayo a sacar, su vestuario con el trabajo, hasta que el cancil, cote ya te.
1: Maribel San Bonito, felicitaciones, que Dios te bendiga, y por su parte, que Dios te bendiga, lo mejor de su corazón.